0: ζήσουνε στεγνά. Ψάρωσες μαζί τους, τέμα σου σε δίνουν και με παραμύθια πέτα ίσουν.
1: Και για να χορτάσουν τι θα κάνουν.
0: Θα σου πούν τα έμαχες και καν για σένα.
2: Άσε δεν περνάνε αυτά σε μένα.
1: Οκ, okay, πίσω στο θέμα να καλμάρουμε. Είσαι δύσκολη και ωραία, το καταλάβουμε. Μα εδώ που φτάσαμε άλλο χρόνο δεν θα χάσουμε. Όσο με γράφεις γράφω ράπ και δες τώρα που φτάσαμε.
0: Αλληλούια.

no jest. Ρε, άμα μπω μέσα το 90% θα το δίνω. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, ρε. Για εσάς τα κάνω όλα. Θα μπορούσα να ήμουν στο χωριό να διαλογιζόμουν τώρα, ρε. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, τσεκάρετε λίγο.

0: γεια.
1: Εντάξει.
2: Έχει ενδιαφέρον για μας που είμαστε και Έλληνες να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτό το ΕΦΤΕ δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε κόντρα στα μνημόνια της Ελλάδας. Η γνωστή θέση να τους βάλουμε στην κυβέρνηση, γιατί έτσι θα απογυμνωθούν από αυτό το ριζοσπαστικό χαρακτήρα που έχουν,

0: Άντζελα, μήνας εκλογών. Σε επίπεδο κρατηδίων είναι ο Σεπτέμβριος. Και συγκεκριμένα, να πούμε πού γίνονται οι εκλογές. Έχουμε 6 Σεπτεμβρίου στο Σάξεν-Άνχαλτ. Mm-hmm. Έχουμε 20 Σεπτεμβρίου στο Μάκλεμπουακ Φοπόμεν, δηλαδή τη Δυτική Πομερανία. Και 20 Σεπτεμβρίου έχουμε στην πρωτεύουσα το Βερολίνο.
1: Τρεις εκλογές μέσα σε ένα μήνα και τρεις κρίσιμες εκλογές, ή τουλάχιστον οι δύο από αυτές είναι πολύ κρίσιμες.
0: Ναι, έχει και πολύ ενδιαφέρον πολιτικά, γιατί και στις τρεις περιπτώσεις υπάρχει έντονη συζήτηση γύρω από το ΕΦΔΕ και ειδικά στο Μακλεμβούργο, στη Δυτική Πομερανία, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν την ΑΕΦΔΕ πρώτη και στο Σάξεν-Άνχαλτ η εικόνα για την ΑΕΦΔΕ είναι η δυνατότερη και φτάνει το 42%. Λοιπόν, να τα συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι πολύ φίλος μας. Ο Γιώργος Παπάς, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της ΕΡΤ, της εφημερίδας Τα Νέα και πολύ αγαπημένος μας, πάντα στα πολιτικά θέματα και τα διπλωματικά. Γιώργος, θα συμβουλευόμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
2: Γεια σας και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαίρομαι πάρα πολύ για την κουβέντα που είμαι μαζί σας.
0: Γιώργο, να ξεκινήσουμε απευθείας από το ψητό. Ποια είναι τα διακυβεύματα σε αυτές τις εκλογές, το διακύβευμα δηλαδή? Τι παίζεται, τι μπορεί να αλλάξει? Ίσως να πιάσουμε πρώτα το Σάξεν-Άνχαλτ, δεν ξέρω, όπως θέλεις, ανά περιοχή ή οτιδήποτε.
2: Όχι, έχει νόημα να το πιάσουμε, να ασχοληθούμε με τη Σαξονία Άνχαλτ, διότι είναι καταρχήν η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα έχουμε αυτή την ερχόμενη Κυριακή και θα έλεγα ότι είναι και η πιο σημαντική από όλες και από αυτές που είδαμε.
0: Σεπτεμβρίου, λες τώρα, έτσι.
1: Να πούμε εδώ για τους φίλους που ακούνε την ραδιοφωνική μας εκπομπή στις 6 Σεπτεμβρίου το βράδυ, ότι το podcast αυτό έχει ηχογραφηθεί λίγες μέρες πριν και ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε κατά προσέγγιση τα ποσοστά των εκλογών.
2: Θα έλεγα ότι είναι και η πιο σημαντική από όλες και από αυτές που είδαμε μέχρι τώρα, αλλά και από αυτές που θα δούμε μετά τις 6 Σεπτεμβρίου. Και γιατί είναι σημαντική? Η Σαξονία-Άνχαλτ έχει 1,7 περίπου εκατομμύρια ψηφοφόρους. Δηλαδή, για τα 80 εκατομμύρια της Γερμανίας είναι σχεδόν αμεληταία περίπτωση και κανείς δεν θα ασχολούνταν με την Σαξονία-Άνχαλτ εάν πραγματικά πολιτικά αυτή η εκλογική αναμέτρηση δεν είχε ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Και έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος ακριβώς γιατί καταλήτης είναι η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία έτσι κι αλλιώς όλο το προηγούμενο διάστημα και σε όλα τα ανατολικά κρατήδια είναι πρώτη δύναμη, με εξαίρεση ίσως...
0: Εννοείς της πρώην Ανατολικής Γερμανίας.
2: Της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, ας πούμε, στη Θουριγγία επίσης βγήκε πρώτη δύναμη, μολονότι πριν από ένα χρόνο, μολονότι δεν μπήκε στην κυβέρνηση, διότι δεν ήθελε να κυβερνήσει, ούτε οι άλλοι ήθελαν να κυβερνήσουν μαζί της, αλλά ήταν και με ποσοστά 30% σχεδόν στη Σαξονία ή με ποσοστά 29,2% στο Βραντεμβούργο, που είναι γύρω από το Βερολίνο. Εδώ τώρα έχουμε για πρώτη φορά όμως το ΑΕΦΤΕ με ποσοστά που ξεπερνούν το 40%. Και εάν συνεχιστεί μία ανωδική τάση ή επιβεβαιωθεί η ανωδική τάση που είχε δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν αποκλείεται να έχουμε την Κυριακή μία εξαιρετικά νέα κατάσταση, όπου το ΑΕΦΤΕ, το ακροδεξιό, θα έχει αυτοδυναμία στο τοπικό κοινοβούλιο, που σημαίνει δηλαδή ότι ο επικεφαλής εκεί του ΑΕΦΤΕ θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός ενός κρατηδίου και θα είναι ο πρώτος τοπικός πρωθυπουργός από τους 15 κρατηδίου στη Γερμανία.
0: Σε επίπεδο
2: σε αυτά όλα θα πρέπει να συμπεριλάβουμε, και μπορούμε να το αναλύσουμε μετά περισσότερο, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την παράμετρο ότι το ΑΕΦΤΕ στην Ανατολική Γερμανία, σε κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας και στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, είναι με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλέξει οι υπηρεσίες προστασίας του συντάγματος της Γερμανίας, η υπηρεσία προστασίας του συντάγματος, είναι επιβεβαιωμένα πλέον εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα. Υπάρχει μια διαβάθμιση για την υπηρεσία προστασίας του συντάγματος. Υπάρχει ο ύποπτος. Έτσι, φτάνουμε σε μια εξέλιξη που είναι επιβεβαιωμένος πια εξτρεμιστής. Λοιπόν, η συγκεκριμένη οργάνωση του ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Άνχαλτ είναι επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα. Αυτό λοιπόν το εξτρεμιστικό ακροδεξιό κόμμα θα είναι σε θέση, εάν του δώσουν τα ποσοστά τη δυνατότητα, θα είναι σε θέση να εκλέξει για πρώτη φορά στη Γερμανία τοπικό πρωθυπουργό. Και αυτό θα είναι μία θριαλίδα για μία σειρά εξελίξεων σε όλο το πολιτικό σύστημα που θα αφορά την αρχιτεκτονική του πολιτικού συστήματος συνολικά της Γερμανίας. Διότι θα είναι η επιβεβαίωση ότι για πρώτη φορά, εντάξει, από ένα κίνημα διαμαρτυρίας, από ένα κόμμα διαμαρτυρίας σε όλα τα επίπεδα,

0: έχω πια την εξουσία στα χέρια μου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
1: Επομένως, μπορεί να έχουμε για πρώτη φορά πρωθυπουργό ακροδεξιό, για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ακριβώς, ναι. Και μάλιστα σε μία περίοδο που δεν είναι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ρευστή. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί αυτές οι εκλογές της Κυριακής να πυροδοτήσουν μία σειρά και άλλων εξελίξεων που θα μπορούν να επεκταθούν σε ομόκεντρους κύκλους, δηλαδή να πιάσουμε τη Γερμανία και από τη Γερμανία να περάσουμε και στην Ευρώπη με όλα αυτά που συγγένουν με την περιραίωσα ατμόσφαιρα που ζούμε όλο αυτό το διάστημα.
1: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λοιπόν και μετά έχουν μπει κάποιες δικλείδες ασφαλείας στην γερμανική δημοκρατία, στην πολιτική σκηνή, όπως αυτό που είπες ότι έχει χαρακτηριστεί επισήμως ακροδεξιό κόμμα ή ακροδεξιά οργάνωση. Πώς παρόλα αυτά επιτρέπεται να κατεβαίνει στις εκλογές?
0: Διότι δεν έχει απαγορευτεί η λειτουργία του και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία εάν και κατά πόσο θα απαγορευτεί η λειτουργία του ΑΕΦΤΕ. Και εκεί υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Δεν είναι καινούργια αυτή η συζήτηση. Έχει καιρό και έχουν εμπλακεί και νομικοί και πολιτικοί κτλ. Αλλά η Γερμανία, ακριβώς λόγω του ιστορικού της παρελθόντος, έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη για την απαγόρευση ενός κόμματος. Mm. Επειδή έχει περάσει την εποχή του Χίτλερ που μπορούσε να απαγορεύει όποιον θέλει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, σήμερα στη Γερμανία είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαγορευτεί η λειτουργία ενός κόμματος. Θα πρέπει πραγματικά.
2: Έχουν λίγο
0: να
2: περάσει
0: αποδειχθεί.
2: Στο άλλο άκρο οι Γερμανοί. Εκδημοκρατιστήκανε εξτρεμιστικά.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να αποδειχτεί οπωσδήποτε η αντισυνταγματική λειτουργία ενός κόμματος. Και πρακτικά, έτσι, και για την αίτηση που θα πρέπει να γίνει στο Συνταγματικό Δικαστήριο, στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο άλλα θεσμικά όργανα της Γερμανίας. Θα πρέπει να είναι και από την κυβέρνηση ή από το Συμβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, επί την Ομοσπονδιακή Βουλή. Λοιπόν, και εκεί βεβαίως υπάρχουν και προηγούμενα όπου επιχειρήθηκε η απαγόρευση ακραίων νεοναζιστικών κομμάτων που για τυπικούς λόγους το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να απαγορευτεί, ενδεχομένως για τυπικούς λόγους, αλλά αυτό, αν γίνει κάτι τέτοιο με το ΑΕΦΤΕ, σκεφτείτε ότι ένα κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Γερμανία 30 με 40%, 25 με 40%, για τεχνικούς λόγους να γίνει κάτι και να μην απαγορευτεί. Τότε θα είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση για το ΑΕΦΤΕ ότι εγώ είμαι πλέον, έχω ξεπληθεί σε εισαγωγικά και από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο. Άρα λοιπόν, μην μου μιλάτε τώρα εμένα για εξτρεμισμούς κτλ. Άρα λοιπόν, δεν είναι τόσο εύκολο ακριβώς επειδή ο πήχης είναι πολύ ψηλά στη Γερμανία.
1: Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο που μπορεί σε μερικές εβδομάδες να έχουμε τον πρώτο πρωθυπουργό κρατηδίου από αυτή την ακροδεξιά οργάνωση. Είπες πριν, Γιώργο, ότι αυτές οι αντιδράσεις θα είναι σαν ομόκεντρικοί κύκλοι. Θα γίνει δηλαδή ένα ντόμινο εφέκτ που θα επηρεάσει όλη τη Γερμανία, ολόκληρη τη Γερμανία. Πού βλέπεις αυτές τις αλληλεπιδράσεις με τον Πρωθυπουργό? Ποιες θα είναι οι συνέπειες, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις?
0: Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές επιπτώσεις, δεν πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές, ακόμα και αν κερδίσει και εκλέξει πρωθυπουργό τοπικό το ΑΕΦΤΕ στη Σαξονία Ανχάλτ, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε σημείο, ας πούμε, να γίνουν πρόορες εκλογές στη Γερμανία. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν επιπτώσεις και συνέπειες, κυρίως για τους χαμένους. Και οι χαμένοι σε αυτή την περίπτωση είναι κυρίως το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς. Έτσι, ο οποίος, να σημειώσουμε εδώ και να θυμίσουμε, ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία του CDU, ένα από τα επιχείρηματά του ήταν «εκλέξτε με, γιατί εγώ είμαι εκείνος που θα μειώσω στο μισό τη δύναμη του ΑΕΦΤΕ». Η πραγματικότητα δείχνει ότι όχι μόνο δεν το μείωσε στο μισό, αλλά διπλασιάστηκε η δύναμη του ΑΕΦΤΕ από την εποχή αυτά τα τρία χρόνια που είναι πρόεδρος του CDU ο Φρίντριχ Μέρτς. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα να δούμε γιατί, για παράδειγμα, όσο ήταν η Άγγελα Μέρκελ καγκελάριος, το ΑΕΦΤΕ ήταν γύρω στο 10% και γιατί με το Μέρτς φτάνει σε ποσοστά πανγερμανικά πάνω από 20% και στην Ανατολική Γερμανία αγγίζει το 40%.
2: Ο οποίος μπορούμε να μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ο οποίος με έτσι μπορούμε να πούμε ότι είναι πιο κοντά πολιτικά στο ΑΕΦΤΕ από ότι ήταν η Μέρκελ.
0: Μα ακριβώς. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ πιο κοντά και αν θέλει, αυτό ήταν το επιχείρημά του, ότι η πολιτική μου γραμμή σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, σε ό,τι αφορά κυρίως το μεταναστευτικό δηλαδή, και ακόμα και τα θέματα της Ευρώπης, αλλά από μια διαφορετική σκοπιά, διότι είναι πάρα πολύ εξτρεμιστική και ακραία είναι η θέση του ΑΕΦΤΕ για την Ευρώπη. Έτσι, κανένας πιο στη Γερμανία μιλάει για έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ που θέλει το.
1: Ναι, γιατί το είπε η Άλις Βαϊλ αυτό πριν από λίγες μέρες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά παρόλα αυτά, ακριβώς αυτό ήταν το επιχείρημα του, ότι εκλέξτε με, διότι εγώ θα πάρω την θεματολογία που έχει το ΑΕΦΤΕ, άρα λοιπόν θα τους πάρω και τους ψηφοφόρους και θα τους φέρω σε μένα τους ψηφοφόρους. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, και η ιστορία έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι όταν πρόκειται ο ψηφοφόρος να εκλέξει ανάμεσα στο αυθεντικό και στην ημιτασιόν, τότε διαλέγει το αυθεντικό, είναι προφανές.
2: Έτσι. Σωστά, σωστά.
1: Έτσι. Ναι, και η Μετασιόν έχει νομιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο την επιχειρηματολογία της ΑΕΦΤΕ αυτή τη στιγμή.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, βεβαίως, αυτό έχει συμβεί. Μία ελπίδα υπάρχει, για να το δούμε, η τελευταία δημοσκόπηση που είδα αυτή την εβδομάδα για την Σαξονία-Άνχαλτ ανεβάζει το ΑΕΦΤΕ στο 40%. Για να πάρει αυτοδυναμία πρέπει να φύγει πάνω από 42%, να πάει 43-44%, και η ελπίδα που υπάρχει είναι ότι δεν θα καταφέρει να πιάσει ένα τέτοιο ποσοστό. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό, δεν ξέρω, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την Κυριακή και για διάφορες άλλες εξελίξεις. Δεν ξέρω πόσο ήρεμοι θα είναι οι ψηφοφόροι και οι οπαδοί του ΑΕΦΤΕ το βράδυ της Κυριακής, αν δουν, για παράδειγμα, ότι δεν πιάνουν το ποσοστό της.
1: Ότι χάνουν την πλειοψηφία για λίγες μονάδες.
0: Την αυτοδυναμία. Ή και από το στρατόπεδο των δημοκρατικών δυνάμεων, θα μπορούσα να πω. Δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα υπάρξουν σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις κτλ. Εάν το ΑΕΦΤΕ πιάσει την αυτοδυναμία. Όλα αυτά είμαι πραγματικά πολύ περίεργος να δούμε τι θα ζήσουμε την Κυριακή.
1: Θα μπορέσει ένας πρωθυπουργός κρατηδίου από την ΑΕΦΤΕ να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους στο επίπεδο που είναι απαραίτητο ομοσπονδιακά?
2: Ήθελα να προσθέσω κάτι επί του διαδικαστικού, δηλαδή με βάση τον εκλογικό νόμο. Για να βγει το ΑΕΦΤΕ στο κρατήδιο του Σάξεν-Άνχαλτ πρέπει να πάρει 45% και να δημιουργήσει μόνο του κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία είναι ότι μερικές φορές βγαίνει κάποιος πρώτο κόμμα, αλλά δεν κυβερνάει. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν δέχονται να συνεργαστούν μαζί του και να κάνει κυβέρνηση, και το βασικό είναι ότι ή δεν θα πάρει τα ποσοστά ή δεν θα δεχτούν να κάνουν κυβέρνηση μαζί του. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε την εξής κατάσταση. Ή θα πάρει αυτοδυναμία το ΑΕΦΤΕ και θα κυβερνήσει μόνο του.
2: Έτσι, ναι, διότι με 45%.
0: Το έχει ξεκαθαρίσει. Ναι, το έχει ξεκαθαρίσει ότι εγώ θέλω να κυβερνήσω μόνος μου. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Από την άλλη μεριά και τα υπόλοιπα κόμματα λένε: εγώ συνεργάζομαι με όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν συνεργάζομαι με αυτόν.
1: Πέρα του CDU που δεν συνεργάζεται ούτε με τους Λίνκε, ούτε με τους αριστερούς.
0: Ναι, το είχε πει, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει πολλές επιλογές παρά να δεχτεί ένα είδους έτσι και άτυπη συνεργασία, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, έτσι ώστε ο υποψήφιός του, ο Σβέν Σούλτσε, να είναι και ο επόμενος, διότι είναι νυν, αλλά να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός της Σαξονία-Άνχαλτ. Αλλά ακριβώς επειδή κανένας από τους υπόλοιπους δεν συνεργάζεται με το ΑΕΦΤΕ και το ΑΕΦΤΕ λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι επίσης με κανέναν από αυτούς, λοιπόν δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση συνεργασίας με το ΑΕΦΤΕ. Εκείνο που υπάρχει βεβαίως είναι ενδεχόμενο και θα πρέπει να το δούμε αυτό, και αυτό είναι επίσης μια ενδιαφέρουσα παράμετρος αυτών των εκλογών της Κυριακής, είναι εάν θα μπει το κόμμα της Σάρα Μπάκεκνεκ, το BSB, στην τοπική βουλή του Μαγδεμβούργου. Εάν μπει, ακόμα και αν δεν συμπληρώσει το ΑΕΦΤΕ τα ποσοστά για την απόλυτη αυτοδυναμία, το BSB, το κόμμα της Σάρα Μπάκεκνεκ, έχει πει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να εκλεγεί
1: ο πρωθυπουργός
0: του κρατηδίου του ΑΕΦΤΕ. Το έχει πει αυτό. Δηλαδή θα είναι, αν θέλεις, το δεκανίκι του ΑΕΦΤΕ για να μπορέσει να εκλεγεί πρωθυπουργός, μολονότι δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν και αυτό είναι μια παράμετρο που θα πρέπει να τη δούμε την Κυριακή. Εξαρτώνται πάρα πολλά από το πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Οι πράσινοι θα μπουν, είναι γύρω στο 6% αυτή τη στιγμή. Έτσι κι αλλιώς οι σοσιαλδημοκράτες, εντάξει, είναι γύρω στο 9-10%. Και η CDU είναι στο 23% ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Τι έχουμε μάθει ακριβώς από το παράδειγμα της Θουριγκίας, Γιώργο?
0: Από το παράδειγμα της Θουριγκίας δεν έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία θα έχουμε μία επανάληψη αυτού που συνέβη στη Θουριγκία. Τι έγινε και εκεί? Και εκεί το ΑΕΦΤΕ ήταν πρώτη δύναμη, ο Χιόκε, αλλά δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό σημαίνει τι? Ότι όλοι οι υπόλοιποι συνασπίστηκαν είτε συμμετέχοντας σε μία κυβέρνηση, είτε δείχνοντας ανοχή στην κυβέρνηση, για να βγει πρωθυπουργός ο υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Κάτι αντίστοιχο θα δούμε και εδώ, και είναι αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι μπορεί το γερμανικό πολιτικό και εκλογικό σύστημα είναι τέτοιο που επιτρέπει και στον υποψήφιο του δεύτερου κόμματος να γίνει πρωθυπουργός ή καγκελάριος. Ακριβώς γι' αυτό, στο καλό σενάριο, την ερχόμενη Κυριακή, είναι ο υποψήφιος του CDU, ο Σβεν Σούλτσε, μονονότι θα έχει πάρει 23%, θα είναι δεύτερο κόμμα, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, γιατί θα έχει σχηματίσει κυβερνητική πλειοψηφία στην τοπική βουλή με συμμαχίες άλλων κομμάτων.
2: Επομένως, καταλαβαίνω από όλο αυτό, Γιώργο, ότι το ΑΕΒΔΕ ή θα πρέπει να πάρει το ποσοστό για πλειοψηφία ή αλλιώς δεν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα συνεργασίας, δεν υπάρχει, ούτε υπήρχε πολιτικά αυτό που λένε το Brand Mau απέναντι στο ΑΕΒΔΕ. Το Brand Mau είναι το τείχος προστασίας που σημαίνει ότι δεν συνεργάζομαι με το ΑΕΒΔΕ. Αυτό ισχύει για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Βεβαίως, η περίπτωση της Σαξονίας Ανχάλτ έχει την ιδιαιτερότητα αυτή που λέγαμε προηγουμένως, ότι πρόκειται για ιδιαίτερα εξτρεμιστική οργάνωση στη Σαξονία Ανχάλτ.
2: Δηλαδή το ΑΕΒΔΕ από μόνο του της Σαξονίας είναι ακόμα πιο ακραίο
0: από ότι
2: είναι συνολικά πανγερμανικά.
0: Από ότι είναι το ομοσπονδιακό, το πανγερμανικό. Mm. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται και μέσα στο ΑΕΦΤΕ μια ιδεολογική αντιπαράθεση. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, διότι για να γίνουν κυβερνητικό κόμμα θα πρέπει να αποβάλουν όλα αυτά τα εξτρεμιστικά στοιχεία. Τα οποία εξτρεμιστικά στοιχεία όμως καθόλου δεν θέλουν να φύγουν από μόνα τους. Λοιπόν, και αυτή η πάλι υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο ΑΕΦΤΕ. Και αν θέλεις και για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας, ένα κόμμα που στο μεταξύ έχει από τότε που δημιουργήθηκε 13 χρόνια λειτουργίας, στην ουσία καθιερώνεται, εμπεδώνεται, αποκτά ρίζες, και ειδικά αποκτά ρίζες στην Ανατολική Γερμανία, επειδή ψηφίζεται από νέους ανθρώπους. Mm. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι την επόμενη φορά να ψηφίσουν ακριβώς το αντίθετο, θα κινηθούν κάπου εκεί ανάλογα. Διαμορφώνεται μια πολιτική συμπεριφορά, η οποία θα τους ακολουθήσει και αργότερα. Το στίχημα για το ΑΕΦΤΕ είναι σε ποιο βαθμό θα γίνει συμβατό με το σύστημα, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί κάποιος άλλο, κάποιο από τα υπόλοιπα κόμματα να συνεργάζεται μαζί τους ή όχι. Διότι αν δεν συνεργάζεται κανείς άλλος μαζί τους, το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας θα παραμείνει αυτό που ξέρουμε τώρα, και η περίπτωση του ΑΕΦΤΕ έχει στριμώξει όλους τους υπόλοιπους να προσπαθούν να συνασπιστούν για να αντιμετωπίσουν έναν. Αυτό δεν είναι υγιές για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία έτσι κι αλλιώς είναι μια χώρα που έχει μεγάλη κουλτούρα συμμαχικών κυβερνήσεων. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά μόνο συμμαχικές κυβερνήσεις είχε. Οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις πάντα ήταν κυβερνήσεις συνασπισμού. Mm-hmm. Και υπήρχαν δύο πόλοι. Ήταν οι Χριστιανοδημοκράτες από μια μεριά και οι Σοσιαλδημοκράτες από την άλλη. Δύο μεγάλοι πόλοι, αν θέλει, η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά, οι οποίοι κάθε φορά, ας πούμε, με έναν ενδιάμεσο συνασπίζονταν για να μπορούν να κάνουν μια κυβέρνηση. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου αυτοί οι δύο μεγάλοι πόλοι συνασπίζονται μεταξύ τους για να αποτρέψουν έναν άλλον. Και αυτό έχει αλλάξει όλη την ισορροπία του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας. Και αυτούς τους τριγμούς τους βλέπουμε στο γεγονός ότι το S5, ας πούμε, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή σε πανγερμανικό επίπεδο να είναι στο 15% στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις να είναι 10% και 11%, και στη Σαξονία Άνχαλτ βεβαίως να είναι στο 9% στην Ανατολική Γερμανία, έτσι κι αλλιώς, και λόγω ιστορικών δεδομένων, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με την διαίρεση της Γερμανίας και με την κομμουνιστική ιστορία περίοδο της Γερμανίας.
2: Ναι.

0: Και στις επόμενες εκλογές, στις 20 Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό διακύδευμα, γιατί στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, επίσης η ΑΕΦΔΕ προηγείται, βέβαια με όχι με τα ποσοστά αυτά της Αξονίας Άνχαλτ, αλλά προηγείται με 36%. Mm. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται, Γιώργο? Βλέπεις να ανεβαίνει το ΑΕΦΔΕ περισσότερο από αυτό ή να πέφτει πιο χαμηλά?
1: Και η πρωθυπουργός είναι του S5 αυτή εκεί τη στιγμή στο Μεκλεμβούργο, έτσι.
2: Εάν σε αυτές τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής κερδίσει παρελπίδα το ΑΕΦΤΕ την αυτοδυναμία, θα δώσει ένα τέτοιο αέρα στο ΑΕΦΤΕ γενικότερα και εν όψει των εκλογών, των τοπικών εκλογών στο Μεκλεμβούργο Πομερανία και αργότερα και στο Βερολίνο, που δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε αυτή τη στιγμή πόσο μεγάλος θα είναι, αλλά θα είναι μεγάλος, μεγάλη ενίσχυση, μεγάλος αέρας, όταν το ίδιο κόμμα στα σύνορα ενός διπλανού κρατηδίου έχει πάρει αυτοδυναμία. Γιατί να μην το δοκιμάσουμε, να μην το προσπαθήσουμε και εμείς εκεί? Σίγουρα θα πυροδοτήσει βέβαια και αντίστροφες κινήσεις από τα υπόλοιπα κόμματα να εντείνουν τη μάχη τους με το ΑΕΦΤΕ, αλλά η τάση είναι αυτή, το πνεύμα της εποχής είναι αυτό. Και εκεί στο Μεκλεμβούργο Πομερανία έχουμε το αντίστροφο σχήμα, δηλαδή αντίστροφο. Έχουμε το ίδιο σχήμα, η πατέντα είναι ίδια, δηλαδή όλοι κατά του ΑΕΦΤΕ και το ΑΕΦΤΕ εναντίον όλων. Mm-hmm. Έτσι, μόνο που ο επικεφαλής της ομάδας των όλων εκεί είναι η
1: S5,
2: η σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός.
1: Η Σβέτσι.
2: Ενώ στη Σαξονία Άνχαλτ, είπαμε, είναι ο χριστιανοδημοκράτης ο Σβεν Σούλτσε.
1: Και στο Βερολίνο άλλο κλίμα. Εδώ έχουμε Λίνκε. Δηλαδή είναι τρομερές οι διαφορές, Γιώργο. Η απόσταση δηλαδή ανοίγει πολύ το...
2: Το Βερολίνο είναι από μόνο του μια unicum κατάσταση. Έτσι δεν συγκρίνεται με κανέναν άλλον. Έτσι, σε πάρα πολλά επίπεδα και σε αυτό το επίπεδο. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι και στις προηγούμενες εκλογές χρειάστηκε να επαναληφθούν, μέσα σε ένα χρόνο επαναλήφθηκαν οι εκλογές στο Βερολίνο, έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες του Βερολίνου και της πρωτεύουσας. Και εδώ βέβαια και τα πολιτικά κόμματα έχουν και διαφορετική πορεία σε τοπικό επίπεδο διαγράψει.
1: Αλλά και έχουμε δημογραφικά και είναι διαφορετικό το Βερολίνο, δεν ισχύει αυτό?
2: Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση εννοείς του πληθυσμού, διότι από άψη ψηφοφόρων, για παράδειγμα, το Βερολίνο έχει περισσότερους ψηφοφόρους από ότι η Σαξονία Άνχαλτ.
1: Ναι.
2: Έτσι. Αλλά πολιτικά όμως το αποτέλεσμα της Αξονίας Άνχαλτ μπορεί να επηρεάσει περισσότερο σε ομοσπονδιακό επίπεδο από ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στο Βερολίνο. Αυτό είναι το. Βέβαια. Αν, ας πούμε, κερδίσει αυτοδυναμία το ΑΕΦΤΕ την ερχόμενη Κυριακή, μολονότι είπαμε είναι ένα κρατήδιο με 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόρους, το Βερολίνο έχει σχεδόν 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους, έτσι, σχεδόν διπλάσιο αριθμό. Λοιπόν, οι επιπτώσεις που θα έχουμε την επόμενη μέρα θα συζητάμε τι έκανε ο καγκελάριος. Γιατί, ας πούμε, πώς έγινε, μήπως χρειάζεται να αλλάξουμε καγκελάριο, μήπως χρειάζεται ακόμα και να πάμε σε εκλογές. Ενώ αν πάμε στις εκλογές στο Βερολίνο και κερδίσει, ποιος να κερδίσει? Κερδίσει το Λίνκε, και θα χρειαστεί να φτιάξουν ξανά κυβέρνηση, θα βρουν έναν τρόπο, ένα modus vivendi μεταξύ τους, χωρίς το ΑΕΦΤΕ. Εκεί οι ομοσπονδιακές και παγερμανικές επιπτώσεις των εκλογών στο Βερολίνο δεν θα είναι της ίδιας διάστασης και έκτασης από ότι οι επιπτώσεις των εκλογών στη Σαξονία Άνχαλτ.
0: Μάλιστα. Πάντως και εδώ βλέπουμε την τάση του κόσμου, την τάση των ψηφοφόρων να φεύγουν μακριά από το δίπολο που γνωρίζαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και πρέπει να πούμε ότι επειδή είμαστε στο Βερολίνο και βλέπουμε, οι Λίνκοι έχουν κάνει μια πολύ καλή καμπάνια τα τελευταία χρόνια ενάντια στα αυξημένα ενίκια.
1: Το στεγαστικό, ας πούμε. Είναι η αιχμή του δόρατος στην ατζέντα τους, νομίζω. Mm. Το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα στο Βερολίνο.
0: Γιώργο, θα ήθελα να κάνουμε μαζί ένα σενάριο. Ας πούμε ότι μέσα στο επόμενο χρόνο έχουμε δύο πρωθυπουργούς κρατηδίων από την ΑΕΦΔΕ. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο? Θα καταφέρουμε να πούμε ότι okay, το δοκιμάσαμε σε τοπικό επίπεδο, απέτυχε και έτσι αποδυναμώνεται κατά κάποιο τρόπο και η ΑΕΦΔΕ σε ομοσπονδιακό επίπεδο?
2: Ναι, είναι η γνωστή θέση ότι να τους βάλουμε στην κυβέρνηση, γιατί έτσι θα απογυμνωθούν από αυτό το ριζοσπαστικό χαρακτήρα που έχουν και θα πάψουν να λειτουργούν πια ως δεξαμενοί δυσαρεστημένων ψηφοφόρων. θα αποδειχθεί ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν, άρα λοιπόν μετά δεν θα τους ξαναψηφίσει ο κόσμος. Το θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το σενάριο, για να πω την αλήθεια, διότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι το τι θα κάνουν οι άλλοι με το ΕΦΤΕ, είναι το τι θα κάνει το ίδιο το ΕΦΤΕ με τον εαυτό του. Δηλαδή κατά πόσο αυτό το ΕΦΤΕ θα μπορέσει να γίνει ένα κόμμα, ας πούμε, το οποίο θα αποβάλει τα ριζοσπαστικά του στοιχεία, τα εξτρεμιστικά του στοιχεία, και σε επίπεδο προσώπων που είναι διάφοροι νεοναζί που τους βλέπει κανείς στις γειτονιές και στις συγκεντρώσεις, αλλά και σε επίπεδο θέσεων. Υπάρχει η γερμανική ιστορία, και όχι μόνο η γερμανική, αλλά επειδή μιλάμε για τη Γερμανία, η γερμανική ιστορία έχει τέτοιου είδους παραδείγματα, όπου κόμματα ριζοσπαστικά που ήταν στην ουσία εκτός συστήματος έγιναν σε εισαγωγικά συστημικά, ενσωματώθηκαν μέσα στο σύστημα, χωρίς να χάσουν οπωσδήποτε την ταυτότητά τους. Οι πράσινοι, ας πούμε, όταν ξεκίνησαν στο τέλος της δεκαετίας του 70 και αρχές της δεκαετίας του 80, δεν ήταν συμβατοί με το σύστημα. Αυτοί ήταν αντισυστημικοί.
0: Ναι.
2: Αλλά σταδιακά όμως, αποβάλλοντας τις ακραίες θέσεις, έγιναν αποδεκτοί από το σύστημα. Και όχι μόνο έγιναν αποδεκτοί, αλλά εμπλούτησαν το πολιτικό σύστημα με μια πτυχή που μέχρι τότε δεν την είχε πιάσει καν. Δηλαδή την οικολογική διάσταση της πολιτικής, που δεν την είχε πιάσει κανένας από τους προηγούμενους. Αυτό έγινε με τους πράσινους, και μάλιστα σήμερα όχι μόνο αντισυστημικά δεν συμπεριφέρονται οι πράσινοι, δεν τους θεωρεί κανείς, αλλά είναι πυλώνας του συστήματος της Γερμανίας και του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας. Λοιπόν, το ερώτημα το μεγάλο είναι, έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά το ΕΦΤΕ? Φέρνει κάτι ριζοσπαστικό το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί? Το μόνο ριζοσπαστικό που φέρνει είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, η επιστροφή, ας πούμε, σε μια Γερμανία η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει, δηλαδή στον προπροηγούμενο αιώνα.
1: Και αυτά, για το νόμισμα,
2: αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Ναι, έξοδο από το ευρώ.
1: Τρελά λοιπόν, πράγματα. Ναι.
2: Αυτά δεν είναι στοιχεία που μπορούν να ενσωματωθούν μέσα στο πολιτικό σύστημα του 21ου αιώνα της Γερμανίας. Mm-hmm. Εκείνο το μεγάλο πρόβλημα του ΑΕΦΤΕ.
0: Επομένως, τι θα γίνει αν έχουμε πρωθυπουργό από την ΑΕΦΤΕ? Τι βλέπεις σαν επιπτώσεις σε ομοσπονδιακό?
2: Νομίζω ότι θα αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταρχήν να εφαρμόσει αυτά που λέει, αυτά που έχει υποσχεθεί το πρόγραμμα. Διαβάσει κανείς το πρόγραμμα του ΕΦΤΕ τώρα για τις εκλογές της Κυριακής, ας πούμε, στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτό είναι μια τρέλα, ας πούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί. Άσε που αυτά που λέει το πρόγραμμα δεν είναι στην αρμοδιότητα του τοπικού πρωθυπουργού. Το αν θα μείνει η Γερμανία στο ευρώ, ναι ή όχι, δεν θα το αποφασίσει τώρα ο Ζίγκμουντ στο Μαγδεμβούργο, δεν θα το αποφασίσει η Βουλή του Μαγδεμβούργου, θα το αποφασίσει ολόκληρη η Γερμανία. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί το λένε γιατί θέλουν να είναι το πολιτικό του στίγμα. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτό? Το πιθανότερο είναι να καταλάβει ότι δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά και να προσαρμοστεί στα δεδομένα διακυβέρνησης, τα οποία δείτε τι έγινε με τη Μελόνι, ας πούμε, στην Ιταλία. Mm-hmm. Η οποία, βέβαια, περίπτωση της Μελόνι δεν ήταν τόσο κραυγαλαία εξτρεμιστική όσο το σημερινό ΑΕΦΤΕ, το δικό μας ΑΕΦΤΕ.
1: Άρα, Γιώργο, πιστεύεις πάντα στην άμυνα και των Γερμανών πολιτών και του γερμανικού συστήματος?
2: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι το σύστημα και οι δομές και οι Γερμανοί οι ίδιοι δεν θα το αφήσουν να περάσει, ούτε να αλλάξει την δημοκρατικότητα, θα μπορούσαμε να πούμε, της Γερμανίας?
2: Ναι, το πιστεύω αυτό το πράγμα, και δεν είναι επιθυμία ή δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, αισιόδοξη ματιά. Νομίζω ότι είναι η εκτίμηση ότι ναι, δεν πρόκειται να καταρρεύσει, ας πούμε, το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Το ότι θα δεχτεί πλήγματα και θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τα κόμματα, τα πολιτικά, να επαναπροσδιορίσουν πολιτικές και στόχους, αυτό σίγουρα. Και αν δούμε λίγο τη Γερμανία ολόκληρη, θα δούμε ότι υπάρχουν στην ουσία δύο Γερμανίες. Δηλαδή, στην Ανατολική Γερμανία είναι το 40% ΑΕΦΤΕ αυτή τη στιγμή, ή μίνους 30-40%, αλλά δεν είναι στη Δυτική Γερμανία. Στη Δυτική Γερμανία είναι γύρω στο 20%, και ένα 20% είναι διαχειρίσιμο για το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Ένα 20% ακροδεξιάς, θέλω να πω. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, για παράδειγμα. Διότι στη Γαλλία του χρόνου μπορεί να έχουμε τη Λεπέν, ας πούμε, πρόεδρο της Γαλλίας. Έτσι, που είναι η ευρωπαϊκή ακροδεξιά.
1: Αλλά, Γιώργο, για να το καταλάβουμε, γιατί τη χωρίζει στη Δυτική και την Ανατολική Γερμανία?
2: Διότι είναι διαφορετική πολιτική συμπεριφορά. Διότι στη Δυτική Γερμανία βεβαίως είναι ισχυρό επίσης το ΑΕΦΤΕ, από το 10% έφτασε στο 20% περίπου, αλλά δεν κινείται σε ποσοστά πάνω από 30% που κινείται στην Ανατολική Γερμανία. Αυτό είναι το ένα, πρώτον αριθμητικά και μόνο. Παίζει ρόλο. Και δεύτερον, είναι η πολιτική συμπεριφορά, που είναι διαφορετική στην Δυτική από την Ανατολική Γερμανία, βλέπουμε τι, ας πούμε, στην Ανατολική, ότι το ΑΕΦΤΕ μαζεύει κόσμο, νέο κόσμο πολύ. Mm. Και αυτοί οι νέοι άνθρωποι, όταν περνούν μέσα από το φίλτρο του ΑΕΦΤΕ, σίγουρα κάτι θα τους αφήσει. Mm. Λοιπόν, δεν έχουμε το ίδιο, στην ίδια έκταση και στην ίδια διάσταση, τέτοια φαινόμενα στη Δυτική Γερμανία. Άρα λοιπόν και το αριθμητικό και το ουσιαστικό παίζει ένα ρόλο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα θα αντέξει τη διαχείριση αυτής της ακροδεξιάς απειλής. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ευχή μου και ελπίδα μου βέβαια, αλλά έχω την πεποίθηση ότι έχει τις αντοχές ακόμη, βεβαίως όχι χωρίς κραδασμούς, όχι χωρίς τραντάγματα. Έτσι, δηλαδή το τι θα δούμε το επόμενο διάστημα, ξαναλέω, η Γερμανία να συζητάει μέσα σε ένα χρόνο για την αντικατάσταση του καγκελάριου, ας πούμε. Αυτό δεν είχε συμβεί μέχρι τώρα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Να δούμε αν θα το αντέξει όμως και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Μέρτς. Γιατί η έγκριση, τα ποσοστά έγκρισης του κυβερνητικού έργου είναι στο 13% αυτή τη στιγμή και τα ποσοστά έγκρισης του Φρίντριχ Μέρτς είναι στο 16%. Θα αντέξει τις επόμενες εκλογές του Σεπτεμβρίου.
2: Δεν ξέρουμε. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερώτημα και εγώ για πρώτη φορά βάζω ένα ερωτηματικό πίσω από όλα αυτά. Μέχρι τώρα έλεγα ναι, θα αντέξει, θα το διαχειριστεί, δεν μπορεί. Αλλά τώρα βάζω ένα ερωτηματικό από πίσω, διότι πραγματικά δεν ξέρω πόσες θα είναι και οι αντοχές του ίδιου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, να βλέπει, ας πούμε, ότι τα ποσοστά της από εκεί πέφτουν συνεχώς, ο καγκελάριός τους να είναι ο χειρότερος σε δημοτικότητα που πέρασε ποτέ, και να μην βλέπουν στο φως στο τέλος του τούνελ. Έτσι. Και εκεί μπορεί να έρθει η στιγμή όπου η νεότερη γενιά, ο Βιούς, το Ζέντα, διάφοροι οι οποίοι περιμένουν, έτσι, να δουν με την πίεση που θα δημιουργηθεί και από κάτω, να δουν ότι πραγματικά πρέπει να κάνουμε ένα άλλο βήμα. Να κάνουμε, και εκεί μπορεί να δούμε, ας πούμε, αλλαγές προσώπων. Αλλά εκτιμώ ότι δεν θα δούμε αλλαγές στρατοπέδων. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πάμε σε εκλογές αυτή τη στιγμή, σε πρόορες εκλογές, γιατί τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα που θα αποφασίσουν να πάνε σε εκλογές θα είναι χειρότερα από αυτά που πήραν στις προηγούμενες. Άρα λοιπόν, γιατί να πάνε. Ύστερα, οι δυνατότητες συνεργασιών δεν θα αλλάξουν, οι ίδιες θα είναι και με πρόορες εκλογές και με τα σημερινά δεδομένα. Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι θα επιχειρηθεί μια διαχείριση μιας ήττας, διότι θα πρόκειται για μεγάλη ήττα, σε επίπεδο περισσότερο προσώπων παρά σε επίπεδο γενικότερων εξελίξεων.
0: Γιώργο, είσαι εδώ στη Γερμανία. Από το 81, αν δεν κάνω λάθος.
2: Από το 83.
0: Από το 83. Έχεις λοιπόν πάνω από 40 χρόνια εμπειρία στην ελληνόφωνη δημοσιογραφία στην Γερμανία. Έχεις ζήσει πολλά κοσμοϊστορικά γεγονότα. Αλλά αυτή η στιγμή φαίνεται ιδιαίτερη. Έχουμε αυτή την αύξηση, την άνοδο της ακροδεξιάς, όπως το είπες, και στη Γερμανία και στην Ιταλία και στη Γαλλία. Βλέπεις κάποια στροφή, βλέπεις να έρχεται ένα τέλος σε αυτή τη στροφή προς την ακρότητα? Και για να μην μιλήσουμε και για την άλλη μεριά του Ατλαντικού.
2: Ναι. Μονολεκτικά θα έλεγα όχι. Αλλά ναι, η μεγαλύτερη απάντηση θα πρέπει να ανατρέξω καταρχήν, και έχει ενδιαφέρον για μας που είμαστε και Έλληνες, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτό το ΕΦΤΕ δημιουργήθηκε και ιδρύθηκε κόντρα στα μνημόνια της Ελλάδας. Το 12-13 που δημιουργήθηκε από οικονομολόγους, από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γερμανικών Βιομηχανιών, τον Χέγκελ τότε, και τον Λούκε, τον οικονομολόγο, τον Χριστιανοδημοκράτη, αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με ακροδεξιά και εξτρεμιστικά στοιχεία και αντιλήψεις. Αυτοί ήταν
0: ευρωσκεπτικιστές
2: με τη λογική ότι δεν θέλουμε η Ελλάδα τώρα που είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το μαύρο πρόβατο, ας φύγει και ας μας αφήσει ήσυχους, να έχουμε εμείς το ισχυρό ευρώ. Αυτή ήταν η βασική τους αντίληψη. Βεβαίως το χάσανε το κόμμα μέσα από τα χέρια τους μέσα σε 2 χρόνια, και εκεί τους το πήραν η ακροδεξιή θριαλίδα, ήταν η μεταναστευτική κρίση του 15-16. Μέχρι πριν τη μεταναστευτική κρίση, το ΑΕΦΤΕ ήταν στο να εξαφανίζεται. Δεν υπήρχε, δεν το μετρούσαν καν σχεδόν οι δημοσκοπήσεις. Αλλά από το 15-16 και μετά γνώρισε μια τεράστια όθηση, άνοδο, αλλάζοντας βέβαια και την ατζέντα τους. Έτσι. Mm-hmm. Εκεί από ευρωσκεπτικιστικό σε οικονομικό επίπεδο κόμμα έγινε κατεξοχήν ρατσιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα. Αυτή ήταν η μετάλλαξη που έγινε με το ΑΕΦΤΕ. Ήρθε και η πανδημία Κρυμαία που πρόσθεσε ό,τι συνωμοσιολογικό στοιχείο υπήρχε γενικότερα, ας πούμε, ναι, το άθροισε σε αυτό το κόμμα. Και εάν συνυπολογίσεις τώρα το τι συμβαίνει στην Ανατολική Γερμανία, που πάντα υπέφερε, ας πούμε, από την αλλαγή καθεστώτος να περάσει από το ένα σύστημα στο άλλο, που σε προσωπικό επίπεδο αυτό σήμαινε τεράστιες αλλαγές και μείωση του επίπεδου ζωής για τον καθένα. Αν συνυπολογίσεις το ότι έχουν ερημώσει όλες αυτές οι επαρχία της Ανατολικής Γερμανίας, λοιπόν, το ότι η έλλειψη προοπτικής για τους νέους ανθρώπους εκεί, αυτά όλα αθροίζονται και βγάζουν κάποια τέτοια ποσοστά δυσαρεστημένων ψηφοφόρων που φτάνουν το 40%. Ναι. Δεν είναι όλοι οπωσδήποτε ρατσιστές, ακροδεξιοί κτλ. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι δυσαρεστημένοι. Παρ' όλα αυτά όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι
0: ότι ψηφίζουν οι ρατσιστές.
2: Ότι ψηφίζουν, ακριβώς. Έτσι δεν είναι άλοθη. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι περνούν δύσκολα, ας πούμε, δεν είναι άλοθη ότι πρέπει να ψηφίζουν ακροαριστερά, ακροδεξιά.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, Γιώργο, για να σε αποδεσμεύσουμε και σένα να πας στις υπόλοιπες δουλειές σου. Πιστεύεις ότι αυτή η άνοδος της AfD έχει επίπτωση στους Έλληνες της Γερμανίας?
1: Είναι πολλοί που φοβούνται. Και εγώ το σκέφτομαι. Λέω, έχω ξένο όνομα, ξένα χρώματα, ξέρεις.
2: Ναι. Καλά, σίγουρα. Αυτό είναι το ένα, η μία ανάγνωση και η μία οπτική γωνία. Υπάρχει και η περίπτωση του AfD στην ΕΣΥ, όπου επικεφαλής είναι Έλληνας. Και ναι, το AfD στην ΕΣΥ με τον Έλληνα επικεφαλή ελληνικής καταγωγής, ο πατέρας του είναι Έλληνας, η μάνα του Γερμανίδα, πήρε 19% στις εκλογές πριν δύο χρόνια το AfD στην ΕΣΥ, Φραγκφούρτη κτλ.
0: Και σε κάποιο άλλο κρατήδιο, δεν θυμάμαι τώρα, η επικεφαλής είναι Γερμανο-Αλβανίδα.
2: Παραδείγματος χάρη. Καλά, υπάρχουν αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα και με άλλες εθνικότητες. Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι είχαμε να δούμε σε επίπεδο μέτρων κατά των ξένων, κατά των μεταναστών κτλ., άντε να ανεβάσει ένα σκαλί ακόμα περισσότερο, αλλά η πρόσδεση της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να της επιτρέψει, ας πούμε, κινήσεις που θα την έβγαζαν εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου. Ακόμα και σε ό,τι αφορά την υλοποίηση μέτρων κατά των ξένων κτλ. Αυτό είναι το ένα, το νομικό επίπεδο. Βέβαια, σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο καθημερινότητας, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα για ανθρώπους που δεν έχουν οπωσδήποτε γαλάζια μάτια και ξανθά μαλλιά. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα σε περίπτωση που το AfD είναι εκείνο που αποφασίζει, ας πούμε, το τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει και τι θα κάνει η Γερμανία.
0: Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα των επερχόμενων εκλογών. Για όσους μας ακούνε από το ραδιόφωνο, σε λίγες ώρες θα ξέρετε. Και Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και αυτήν την τόσο περιστατωμένη ανάλυση που μας έκανες.
1: Ναι.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ήταν
2: χαρά μου.
1: Και μια έτσι πολύ ωραία εικόνα, ειδικά για αυτό που όλοι αισθανόμαστε ότι μας απειλεί το AfD και τι πολιτικές προεκτάσεις έχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ακούσατε το 227ο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία. Φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο.
1: Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Άντζελα Κόντι
0: και η Σοφία Σταυριανίδου.
1: Και με προσκεκλημένο το δημοσιογράφο και ανταποκριτή της εφημερίδας «Τα Νέα» και της ΕΡΤ Γιώργο Παπά, κουβεντιάσαμε για τις κρίσιμες εκλογές τριών κρατηδίων της Γερμανίας τώρα το Σεπτέμβριο.
0: Το «Κόσμος στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Ράδιο Κόσμο σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς VDEA, RBB και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Ράδιο Κόσμο φυσικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο ARD Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast.
1: Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας, να μας στέλνετε τα σχόλιά σας και βεβαίως να γίνετε μέλος του group μας στο WhatsApp.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε να είστε καλά.
1: Γεια και χαρά.
3: Κόσμος στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και